0: Εσύ είναι σκόνο βαψαλγό με τον Αλκαχτήλα μας γιούν λαχουικό προγράμμα βαϊτάλ μας χάπης χανέχκο μαμδιός και γιετούνε ώρα ηλτήλα σύγκαϊ τον Αλπασκαχτήλα γιούν κοτσάν έλγι τσούν σάμα χανίλκο προγράμμα βαϊτάλ σύνο χασεγίρ απ εν μας κοπίτ ασκα γιν αβιβαμιέντο ασί και γιούν Αλκαούλε γούλε μας ανήλ βαϊτάλ τσες ηλτσεχοκό γιετούνε Y es un momento saltila, vaital chesil chajoko, vaital walane gilone pa, y el anual paseya saluyas, cabay radio carisma, y cual Dios vay ayer.
1: La congregación franciscana alaba, alaba.
0: Así que amados hermanos, hermanas, ashka yete jun ora iltila shin, baitan wal kotiempo, baita lo jab alabanza sin avivamiento, así que taish baitula shin ay ocho en nojeya benun nojeyet, shepa shetz iblitech bayayon ma she yahui, así que kawan ainek bay cabina uno, baita shin oje wan con placer ayer.